Ο Κέμνης ζερ βίκ και πίτα. Τε κίπιτα. Ισχ ξότς και κίτα. Εκεί κίτα. Τιλ δίκε, τιλ λέν τη λάλ τσικρή. Δεν του λέα. Δεν του λέν πιάρ τη λάλ τσινάλ κίτα.